0: μπορείτε έτσι. Θα τα ακούσουμε πολύ. Με διώξετε τρία σαμονίδια.
1: Αλλιά, τι όλα είναι καλή Σοφία.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.